εσένα για σένα μου, εσένα. Εσένα πρέπει μάτια μου έρωτα να σε λένε. Γιατί χτυπάς χωρίς να θες, καρδιές που δες.

Αναστορής μιας βραδιάς, αναστορής μιας βραδιάς και μιας αυγής θυμίσου, που σου λέγα ξημέρωσε και μου λέγες κοιμή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στους 87,9.
1: Είσαι εσύ για μένα ελπίδα σε ένα δύσκολο καιρό. Βάλσαμο και αγριό βοτάνι στις καρδιάς μου το καημό.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έσταξε δάκρυ στο κερί. Σα σκέφτηκα εκείνη. Κι άναψε. Απου λέγανε πως το νερό το σβήνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πρωτόκριτος.
1: Φεγγάρι, σε παρακαλώ, απόψε που γιορτάζει, χρόνια πολλά να πάτσι πεις, κι ας μη με κάνει χάζει.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Δεν ήρθες πάλι αγάπη μου απόψε στο όνειρό μου και σφιχταγκαλιαστήκαμε με το παράπονο.

0: Έθε μου στράβωσε την να γίνει διακονιάρα. Να γίνει διακονιάρα για να τσιδίνω σαν τη δω στο δρόμο μια δεκάρα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα είναι η πάχνη του καημού στο πρόσωπό μου απάνω, γιατί είναι τα αναστεναγμού, οι άχνες από τη γάμα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο μου. Όπα κι αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δε με πειράζει κυπουρός μιας βιόλας πως δε θάμε. Πόνο θα νιώσω για να ειδώ ένα τζιφίλο κάμε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: υπόκριτος.
1: Πολύ μου κοίτα εγίνηκες και γύρισε ο χρόνος, απομετρώ η γέγνια σου, το κλάμα σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να την πληγώσω δεν μπορώ. Να τσαρνηθώ ό,τι θέλει. Κι ας με έχει στον απλωτό τσαγάρο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ανεμποθάνω και δε βρω τρόπο να τσιμιλήσω, του φεγγαριού τι να τσιπεί παραγγελιά θα αφήσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ την έχω καταργήσει, γιατί την είπα μια φορά και έχω πληγές γενικά.

0: τα χείλη του θα κάψει. Καμιά φορά από τσίπολες κλαίω κι εγώ με τρόπο.
1: Ερωτόχρητος.
0: Κλαίω κι εγώ με τρόπο γιατί, γιατί να χάσω τον ηρώα που χτιζά με κόπο. Σε σκέφτομαι, κοπελιά μου σε σκέφτομαι, σε σκέφτομαι και ουρανός

0: να σκεφτείς. Πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Άντες, άντες, και να μου απαντήσεις αν μπορείς. Αν μπορείς να φανταστείς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έκαμα λάθη, έκαμα. Έκαμα λάθη, έκαμα, έτσι παίρνω την ευθύνη. Μα βάλες κοπελιά μου κι εσύ, κι εσύ βάλες το χέρι σου για ό,τι έχει γίνει. Έλα. Κοπελιά μου, γέλασες, στο χωρισμό μας γέλασες.

ζωή εσύ κι ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν δεν με βάνεις. Μπορεί να λες πως δεν με θες, μα χώρια μου δεν κάνεις. Κρυφά, κρυφά, μικρή μου κρυφά, κρυφά έρχομαι στο σπίτι σας ώρες που εσύ κοιμάσαι και τραγουδώ τον πόνο μου, μα εσύ δεν με θυμάσαι. Σ' αγάπησα, σε λάτρεψα και πίστεψα σε σένα. Μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάν αργά. Σ' αγάπησα, μα εδά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δώσ' μου γιατρέ αναισθητικό για να μην νιώσω πόνο στη φεύγατζη και ξύπνα με όταν γυρίσει μόνο.
2: Μέσα στο μπαξέ τ' αγάπης εκοιμήθηκα και του γυρισμού τη στράτα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αυστηρή απάντηση στο κρεσέντο προκλητικών ανακοινώσεων της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έδωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Την περίοδο 2011 έως 2026, το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε σε βάρος των φορολογουμένων για τους υποτίθεται προσωρινούς λόγω μνημονίων φόρους κατοχής, ακινήτων ΕΕΤΔΕ, ΕΕΤΑ και ΕΝΦΙΑ, αγγίζει το αστρονομικό νούμερο των 43,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Ιράν καταγγέλει οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιεί για νέα σύγκρουση μετά τις απειλές Τραμπ. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ χαρακτηρίζει τους βίαιους Ισραηλινούς επίκους τρομοκράτες και τους προειδοποιεί να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Η ξηρασία στη Σερβία αποκάλυψε τον τιτανικό του ποταμού Σάβα, ατμόπλιο που βυθίστηκε το 1945.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σκέψη, καρδιά, ψυχή και νου στην Κρήτη αφιερώνω. Στο χώμα διαγεννήθηκα, γι' αυτό και καμαρώνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσύνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
5: Σαπατίτες, φουνοκορβές.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
5: Σαν τα κοπέλια μέζω.
4: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83 10.
5: Εγώ για σένα έκαμα.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικό Συνεταιρισμό Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τυμπάκη, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκη, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτο Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νονού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοεί ο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 92 0 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Είμαστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
7: Πες, μπορώ.
6: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
7: Με το δικό σου το σέβδο.
6: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
7: Πάντα θυμμένη χαρά.
6: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
7: Πες μου ηνάχης.
6: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
0: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
0: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
16: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
15: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
15: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
17: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
15: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
17: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πάμε που παίξαν γροθιά. Εγώ με που παίξαν γροθιά.

0: δίπλα σου.
1: Στέλλα κάνω 100 γυμώνες στο κεφάλι.

Βίμ!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αυστηρή απάντηση στο κρεσέντο προκλητικών ανακοινώσεων της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έδωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Την περίοδο 2011 έως 2026, το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε σε βάρος των φορολογουμένων για τους υποτίθεται προσωρινούς λόγω μνημονίων φόρους κατοχής ακινήτων ΕΕΤΔΕ, ΕΕΤΑ και ΕΝΦΙΑ αγγίζει το αστρονομικό νούμερο των 43,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Ιράν καταγγέλει οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιεί για νέα σύγκρουση μετά τις απειλές Τραμπ. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ χαρακτηρίζει τους βίαιους Ισραηλινούς επίκους τρομοκράτες και τους προειδοποιεί να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Η ξηρασία στη Σερβία αποκάλυψε τον Τιτανικό του ποταμού Σάβα, ατμόπλιο που βυθίστηκε το 1945.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
4: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
3: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη. Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
5: Πάντα θυμμένη χαράβηγη για μένα ξημερώνει.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
5: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
3: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
5: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
3: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
6: Είπε μου να χωρίσουμε, πως θέλει λίγο χρόνο.
3: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
5: Πάμε!
3: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυκνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
15: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μύρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892022242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

τιμία.

0: είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
6: Σαπατίτες, φουνοκορδές.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
6: Σαν τα κοπέλια μέσω.
5: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 6183 10.
7: Εγώ για σένα έκαμα.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τυμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβιες.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
0: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
4: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
5: Φίλε με, ξανά φίλε με.
4: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Αλεξάκης.
7: Πες, μπορώ.
6: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
8: Με το δικό σου το σέπτα.
6: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
8: Πάντα θυμμένη χαρά.
6: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
7: Πες μου να έχεις.
6: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα. Παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
16: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
15: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
17: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
18: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
17: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
18: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
17: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
19: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
17: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
19: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
17: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Οτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

αθιβολές κι ο τύπος εχαρνέψει. Κι ο τύπος εχαρνέψει, μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσιπαλέψει.

τόσο αμφιβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπλιά μου, σαν να με αδύναμο κερί, σε μια φωτιά και λιώνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος, 30 Σύφνος Νάξος, Καβάλα Λίμνος, Ρέθυμνο Ηράκλειο Χανιά, 33 Κέρκυρα Πρέβεζα, 36 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά, Σέρες Τρίκαλα Αθήνα Καλαμάτα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
7: Παταθυμένη χαρά βγει, για μένα ξημερώνει.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
7: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
6: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
7: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
6: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
8: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
6: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
7: Σε θάνατο δικαστικά.
6: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
7: Πάμε!
6: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
9: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
15: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει ξεχαστή, χρυσοχοείο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοείο Κουλεντάκης. 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-0-22-242. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Με μια μακρά λίστα ετοιμάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα, φτάνει η αγορά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη Πέμπτη.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου. Το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο. Σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους. Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
5: Σαν τα κόπελια μέσω.
4: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 6183 10.
6: Εγώ για σένα έκαμα.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικό Συνεταιρισμό Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκη, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμό ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Fix 330 330ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτων φέρι 900ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι μισό ή ολόκληρο με κεφάλι 10,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ερωτόκριτος.
18: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
17: Ερωτόκριτος.
18: Βασιλική μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
17: 87,9.
18: Τι στρατ...

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, τι και πέρδι κοστιθά τι.
0: 87,9

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
3: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
3: Φίλε με, ξανά φίλε με.
2: Και Τρίτη, 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Αλεξάκης.
7: Πες, μπορώ.
6: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
8: Με το δικό σου το σέπτα.
6: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
8: Πάντα θυμμένη χαραυγή.
6: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
7: Πες μου να έχεις.
6: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
9: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Καρπούζι 0,80. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-053-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσα. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κάθε γιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε γιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα να σε μάνα μου να με καταλαβαίνεις. Να βρέσει ο θειός και εσύ φωτιά να αυτής να με ζεσταίνεις. Να έρχεται η νύχτα η σκοτεινή να μου βαστά στο χέρι. Ως σαν το αρρωστάρικο κοπέλι που προφέρει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88 με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81 για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη Τσεσεκά Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης, μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα.

0: Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχντι Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
1: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το Κεφαλοβρύσι Διάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
4: Παταθημένη χαραυγή για μένα ξημερώνει.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
4: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
3: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
4: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
3: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύσι Βιάνου.
5: Είπε μου να χωρίσουμε, πως θέλει λίγο χρόνο.
3: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύσι Βιάνου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
4: Πάμε!
3: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: 15η Γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην Γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 6985 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η Γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
9: Στην την εποχή της κρίσης. Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα. Παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης.
10: Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.

0: Όπου κι αν πάω θα έχω δυο φωτιές απ' τις μαθιές σου αυτές τις μαγικές. Αν μου κρατάς χέρι αναμένω.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι δύο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Με μια μακρά λίστα ετοιμάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα, φτάνει η αγορά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά.

0: Φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη Πέμπτη.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης. Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
4: Με το δικό σου το σέπτα.
3: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Πάντα θυμμένη χαρά.
3: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
4: Πες μου Ινάκης, Βεράκη.
3: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες.
7: Στο γνωστό πρόβλημα φάρμακες. Αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
10: Ερωτόκριτος.
11: Να μην μυρίζεις για σε μήνυ, όμορφια σου φτά.
10: Ερωτόκριτος.
11: Συγχνώ.

0: ξανά.
1: 87,9.
0: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
5: Παταθημένη χαραυγή για μένα ξημερώνει.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
5: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
4: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
5: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
4: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
6: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
4: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
5: Πάμε!
4: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133. Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
5: Σαπατήτες μονοκορβές.
9: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
5: Σαν τα κόπελια μέσω.
9: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 6183 10.
10: Εγώ για σένα έκαμα.
9: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή. Φαμελιά. Αγροτικό συνεταιρισμό Αστερουσίων. Τεχνομπετών. Αφίκο Κολάκι. Αγία Βαρβάρα. Σφαγεία Ασημίου. Ξυλούρης Βασίλης. Καπνάς ΑΕ. Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή. Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι. Υδραυλικά. Ηλεκτρολογικά. Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι. Σημαντήρης. Μεζεδοπολείο Ασίμι. Παράγκα. Μεζεδοπολείο Ασίμι. Ζερβάκης Ιωάννης. Ελεουργείο Στέρνες. Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος. Ελεουργείο Λούρες. Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμι. Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι. Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος. Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι. Αφή Παπουτσάκη. Μηχανουργείο Τιμπάκι. Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη. Στάβγες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League. Παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88 με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81 για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με 2 γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη Τσεσεκά Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης, μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχδη Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
5: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
6: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
5: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
6: Φίλε με, ξανά φίλε με.
5: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα.

0: Της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palm Olive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-023-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
0: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος, 30 Σύφνος Νάξος, Καβάλα Λίμνος, Ρέθυμνο Ηράκλειο Χανιά, 33 Κέρκυρα Πρέβεζα, 36 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά, Σέρες Τρίκαλα Αθήνα Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω, εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
6: Πες, μπορώ που πώς περνάς.
5: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
6: Με το δικό σου το σέπτα.
5: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
6: Πάντα θυμμένη χαρά.
5: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69-09-60-39-32. Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίου Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: το ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Με μια μακρά λίστα ετοιμάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα, φτάνει η αγορά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη Πέμπτη.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
5: Παταθυμένη χαράβηγη για μένα ξημερώ.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.

0: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
0: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
2: Είπε μου να χωρίσουμε, πως θέλει λίγο χρόνο.
0: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
1: Πάμε!
0: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτο Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
9: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
4: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
4: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
10: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
4: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
10: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα να ξαναγεννώ, κοπέλι και φαντάσου, πρώτο φιλί στα χείλη μου να δώσω στα δικά σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους. Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
6: Σαν τα κοπέλια μέσω.
5: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83 10.
7: Εγώ για σένα έκαμα.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικό Συνεταιρισμό Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-022-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ερωτόκριτος.
16: Μαύρα φορώ να με θωρούν πως επενθώ κερά μου. Για δεν μπορώ του κάθανους να δείχνω την καρδιά μου.

0: φορές και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μαγαπώ.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Καλά να τον βαστάξεις, θα με λιτζανιά να μην τα βάλεις μια.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το να θωρείς το φίλο σου να γίνεται οχθρός σου. Καλιά, καλιά να σου κρεμάσουνε τον όφη στο λαιμό σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό.
6: Θυμάσαι μα.
5: Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσογοριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
6: Πες, μπορώ. Μπορώ που πώς περνάς.
5: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
6: Με το δικό.

0: που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Πάντα θυμμένη χαρά.
0: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32. Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες αρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003. Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: 87,9.
1: Μη φεύγεις, μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.
1: Πονεί πολύ η μοναξά. Μα πιο μεγάλος πόνος είναι να ζεις μάλλον μαζί, κι όμως να νιώθεις μόνος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: ερωτευμένη.
1: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
4: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
3: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
4: Φίλε με, ξανά φίλε με.
3: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκι. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
3: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όσο κι αν λες, κι αν λες πως δε με θες, η αγάπη μου πληθαίνει. Κι ο κάκτος είναι άνυδρος, όμως λουλούδι βγαίνει.

0: Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο. Ερωτόκριτος.
1: Κι εγώ μαζί σου ξενυχτώ, φεγγάρι μου θλιμμένο, κι ας σου παντήξει πέτσι το πως την επεριμένω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Με μια μακρά λίστα ετοιμάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα, φτάνει η αγορά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη Πέμπτη.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
5: Πάντα θυμμένη χαράδικη. Για μένα ξημερώνει.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
5: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας, να μην κοιτάξεις πίσω.
4: Μία βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
5: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
4: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
6: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
4: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύ Σιβιάνου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
5: Πάμε!
4: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά.

0: και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893-0-23555-554και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος. Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πληγή που μ' ανοίξες αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
6: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
6: Σαν τα κόπελια μέσω.
5: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 6183 10.
6: Εγώ για σένα έκαμα.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
7: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Μα Ταλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Μα Ταλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-022-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
0: 87,9.
1: Τόσα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα.
2: Τζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ.

0: Πιο φρέσκα, φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palm Olive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Δέκατη γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής. Ο Μανούλης Αλεξάκης.
1: Πες, μπορώ.
0: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
2: Με το δικό σου το σέπτα.
0: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Πάντα θυμμένη χαρά.
0: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
1: Πες μου να έχεις.
0: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες σαρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα.

0: το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
3: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
2: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
3: Φίλε με, ξανά φίλε με.
2: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύ Σιβιάνου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
8: Απαθημένη χαρά βγει για μένα ξημερώ.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μία μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
8: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας,
9: να μην κοιτάξεις πίσω.
2: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
9: Άστρα μη με μαλώνετε, πάνε!
2: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9.30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου.
10: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
2: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697 88 33 507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο Κεφαλοβρύ Σιβιάνου. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
9: Πάμε!
2: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: χάρη.
1: Ερωτόκριτος.
0: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
1: Ερωτόκριτος.

0: Επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη Πέμπτη.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
3: Σαπατήτες, μονοκορδές.
2: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
3: Σαν τα κόπελια μέσω.
2: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83 10.
3: Εγώ για σένα έκαμα.
2: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείου Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείου Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκη, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου.

0: Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών «Το Κεφάλι» σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. Oh.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες.
7: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
10: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
9: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
9: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
11: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
11: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
9: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
2: Από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310

0: ψυχιακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, σύνοδος βουνού, τουριστικός σύνοδος και σύνοδος θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: 10η γιορτή Σαρικόπιτας στο Μεσοχωριό. Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σας προσκαλεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του χωριού. Θα σας διασκεδάσουν δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι της κριτικής μουσικής, ο Μανώλης Αλεξάκης.
2: Πες, μπορώ.
1: Και ο Γιώργος Παπαδάκης.
3: Με το δικό σου το σέβδα.
1: Που υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντική κριτική διασκέδαση μέχρι το πρωί.
3: Πάντα θυμμένη χαρά.
1: Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 69 09 60 39 32.
2: Πες μου Ινάκης.
1: Μανώλης Αλεξάκης, Γιώργος Παπαδάκης, στο Μεσοχωριό. Ελάτε για νόστιμες σαρικόπιτες και δροσερή ρακή. Σάββατο 22 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να ζήσουμε μια ξέχαστη κριτική βραδιά γεμάτη μουσική, παράδοση και φιλοξενία. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenorme λακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
4: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
5: Φίλε με, ξανά φίλε με.
4: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Να λοιπόν, μου φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, 21 του Αυγούστου. Κριτικό ράμα στα Χανιά, 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος, 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε ενώνουν μουσικά τις δυνάμεις τους, ενώνουμε την Κρήτη όλη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα κάνουμε την παρέα μας. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να περάσουμε.

Να και οι πρώτες καλησπέρες από τον πρόεδρο του ταξιτζίδου εδώ στα Χανιά, Ηλίας Καραπετάκης. Αγαπημένος φίλος, καλή δύναμη, πρόεδρε. Καλησπέρα, Νεκταρή από το Ρέθυμνο. Από τη γωνιά Ρεθύμνης, να είσαι καλά. 28-210-40-140 θα κάνουμε την παρέα μας. Θα μεταδώσουμε αγαπημένα τραγούδια και θα στείλουμε μηνύματα σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Καλησπέρα, Χανιά. Καλησπέρα, Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ηράκλειο. Καλησπέρα, Λασίθη. Καλησπέρα, κόσμο. Βασίλης Κουλασούλα, δάσκαλο Μαρκάκη. Καταπληκτικό τραγούδι.

Καλησπέρα και στη Βασιλική. Επιστρέφω λέει από τηλεφωνήσει. Καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή. Υπάρχει πρόβλημα εκεί στο ύψος Πλατανιά Γαλατά, πάρα πολύ κίνηση. Είναι και εγκλωβισμένα τα αυτοκίνητα, πηγαίνουν να δει με αργό ρυθμό. Μεγάλη προσοχή και υπομονή.

0: τα ακρογιάννη.
1: Και πάμε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα αγαπημένο φίλο, στον Μπαρμπαγιώργη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Στη Φλόριδα.
1: Καλησπέρα, ναι. Τι κάνετε, τι λέει η Αμερική.
2: Ωραία. Καλά είμαστε, εντάξει.
1: Πάντα καλά. Πάντα εσείς όπου. Ναι. Εσείς η Κρητική, ναι, όπου, ναι, όπου ναι, και αν ζείτε. Είστε μια άλλη Κρήτη.
2: Ναι.
1: Και σας ευχαριστούμε. Καταγωγή από ναι. Σφακιά, είπαμε. Ανώπολη, δεν κάνω λάθος, μου πατάει η μνήμη μου.
2: Αϊ Γιάννη,
1: μάλιστα. Έτυχε να επισκεφθώ πέρσι και την Αράδαινα, απίστευτο μέρος. Αυτά τα σπίτια, την αρχιτεκτονική που έχουν, ειλικρινά είμαι άφηνος. Είμαι άφωνος. Δηλαδή και η πολιτεία να βοηθήσει να αναστηλωθούν, να ζωντανέψει και περιοχή. Και αυτοί που μένουν εκεί και κρατάνε τα χωριά αυτά είναι ήρωες. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα.
2: Σε όποιο ακούει Κρητικόραμα και Ρωτόκριτο, βάλε το. Τρεις καπετάνοι κάθονται, με αυτοί κοίτονται τώρα.
1: Σας το αφιερώνω με πάρα πολύ εκτίμηση. Σας το αφιερώνω με πάρα πολύ εκτίμηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Και εγώ το αφιερώνω σε όλους τους κριτικούς και Έλληνες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, Μπαγιόρ, για την αγάπη μου στην Αμερική.
2: Και εγώ, γεια.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
3: Παντός καιρού.
4: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
3: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
4: Συντονίσου.
3: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
4: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
1: Εδώ είμαστε από τα Χανιά, από το Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκητο. Καλησπέρα στη Νεάπολη, στο Λασίθι. Ο Γιώργης λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Κωστή, πάντα να μας διασκεδάσεις. Ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, εκεί στη Νεάπολη, στο Λασίθι. Καλησπέρα στη Ρούλα Μπούχλη Αγκανά, εδώ στο ακροτήρι στα Χανιά, που μου στείλε η Ρούλα μας και το μήνυμά της και λέει: καλησπέρα, Κώστα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Όλες που ακούνε Κρητικόραμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου η κυρία Εύα στο Ηράκλειο, στο Μάνο της, με την αγάπη μου. Ένα Αναστάση και για την κυρία Εύα ιδιαίτερα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα και στην κυρία Μαρίκα στο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, Παναγιώτη, στο Ρέθυμνο, εκεί στην Καρωτή. Να είστε καλά. Για τον Μπαρμπαγιώργο που ακούσαμε από τη Φλόριδα, από την Αμερική, το επόμενο τραγούδι με πάρα πολύ εκτίμηση.

0: Καλησπέρα και στο Γιώργη, στο Φραγκοκάστρο, στα Τσφακιά. Λέει καλησπέρα, Κώστα, καλή εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαρίκα από τον Τιμπάκη, από το Ηράκλειο, έχει επιλέξει ένα καινούριο τραγούδι που έχει γράψει ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι ο κύριος Γιάννης Πετσάκης, Λαγούτο Γιοντοκέφαλο. Καλό τάξιδο, κύριε Πετσάκη. Και από τα Χανιά πάμε στην πόλη του Ηρακλείου, εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου, στην Τόνια μας. Καλησπέρα, Τόνια μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μια χαρά σε βρίσκω, πάντα αισιόδοξη. Μας μεταδίδεις και τη θετική σου αύριο και σε ευχαριστώ που πάντα είσαι εδώ παρέα στις εκπομπές.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, Τόνια μου, όταν έχουμε υγεία. Είμαστε όλοι εδώ, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται.
1: Για αφιερώσω κάπου ιδιαίτερα.
0: Ναι, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις ότι η αγάπη και η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα και στα Κύθυρα. Καλησπέρα στη Μαρία. Μας ακούει στον ποταμό Κύθυρο.

Καινούριο τραγούδι, καλό τάξιδο. Γιάννης Πετσάκης, Λαγού το Γιοντοκέφαλο. Από αύριο για 5-6 μέρες ανεβαίνει και ο υδράλιος. Να προσέχουν ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες. Δεν χρειάζεται έτσι να το παρακάνουμε, να προσέχουμε, γιατί ο ήλιος έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Ιδιαίτερα τώρα που έχει χαλάσει και το κλίμα, είναι πιο πολλά τα αρνητικά του. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή τις ώρες αιχμής, εκεί από 12 μέχρι 5 απόγευμα. 28-210-40-140, καλησπέρα Παναγιώτη, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά. Καθοδόνλη, πάντα με κριτικό ράμα και ο Κουβεράκη. Καλή διαδρομή, καλό Σαββατοκύριακο. Πηγαίνω σε κοινωνική υποχρέωση με την οικογένεια και θα σε ακούμε μέχρι το τέλος. Να περάσετε καλά. Και όλος ο κόσμος πάντα σε χαρές να πηγαίνει. Μόνο χαρές. Μιχάλης Πετσάκης, Μάρκος Ρενιέρης. Ψεύτικη αγάπη έκαμα. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή σε ψεύτικες αγάπες, ψεύτικους ανθρώπους, ψεύτικα όνειρα. Γενικότερα, ό,τι ψεύτικο υπάρχει γύρω μας και μας χαλάει. Πάντα θα επιλέγουμε αυθεντικά, αληθινά πράγματα. Είτε οικογένεια λέγεται αυτό, είτε σχέση, είτε φίλοι. Ακόμα και σε μια ταβέρνα που να πάει.

0: Πάμε στον Τιμπάκη, σε μια άλλη αγαπημένη φίλη που και σήμερα είναι και εκείνη στην παρέα μας και την ευχαριστώ. Είναι η κυρία Ευγενία. Καλησπέρα, κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα Τιμπάκη, αγαπημένο Ηράκλειο.
1: Σε καλησπέριζω.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίση, τη Μαρίκα Κολυδάκια, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη και όλους που ακούνε ερετόκριτο και...
0: Κριτικόραμα. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε, να είμαστε καλά.
1: Καλά
0: και τη Δευτέρα με καλό να ξανασμίξουμε εδώ. Σας ευχαριστώ και εγώ.

Ερωτό, Κρήτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες και απόψε στην παρέα σας.

0: Να και ένας αγαπημένος φίλος που πάντα και εκείνον τον έχουμε με αγάπη εδώ στην εκπομπή και καλοδεχούμενος, γιατί πάντα τον ακούμε με ευλάβεια, είναι ο Χαραλάμπης από τον Κουρσόν, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα φίλε Χαραλάμπη, μου επιτρέπεις να σου μιλάς στον Νικό.
1: Ναι Κωνσταντίνε, ναι. Καλησπέρα σε σένα.
0: Να περιμένω λίγο το κινητό μου. Ναι, πείτε μου, σ' ακούω.
1: Στο στούντιο ήταν μέσα σε όλα τα κοπέλια που δουλεύουν για να βγει η εκπομπή. Όλους τους φίλους και φίλες, μέχρι το εξωτερικό που ακούσαμε προλίγου.
0: Τον Μπαρμπαγιώργη.
1: Τον Μπαρμπαγιώργη και όλους που βγαίνουν, εγώ δεν θα πω ονόματα, λέω όλους. Τους καλησπερίζω, μικρούς, μεγάλους, ασεργικούς και θηλυκούς. Και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα ήταν του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, του Θαυματουργού, που γιατρεύει όλους τους αρρώστους, καρκινοπαθείς, τα πάντα. Εμείς έχουμε εκκλησία εδώ στο Ηράκλειο.
0: Πολύ ωραία, βοήθειά μας.
1: Ναι, βοήθειά μας, και είμαστε εκεί και χθες και σήμερα.
0: Είναι και του Αγίου Ειρηναίου την Κυριακή, τη Δευτέρα του Αγίου Ευτυχίου. Χρόνια πολλά προς το παρόν.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Και θα πούμε μία ρήμα παράδοση. Είναι η ζωή των παλαιών ανθρώπων. Τα ακούς πάρα πολύ ωραία πράγματα
0: εκεί. Το ακούω με πολύ σεβασμό και ευλάβεια.
1: Παράδοση είναι η ζωή των παλαιών ανθρώπων, που την μεταδίδουν με το δικό τους τρόπο. Κρατήστε την παράδοση σαν φυλαχτό στα στήθη, να μην χαθούν τα έθιμα που είχαμε στην Κρήτη. Κάθε λαός στηρίζεται εις την παράδοσή του, γιατί ριζώνει από εκιά τη συναναστροφή του. Ταυτότητα κάθε λαού είναι η παράδοσή του, και αφήνει αποτυπώματα κάθε αναπνοή του. Η γεωργία ήτανε σε τούτον τον τόπο η πιο παλιά και εθνικιά δουλειά ή τον ανθρώπο. Λιωμάζωμα και θερισμό, αλόγισμα και τρίγος, το πάτημά το σταφυλιό κρασί ρακί και ξίδος. Γράφω για επαγγέλματα που χάνονται και σβήνουν και δεν υπάρχουν σήμερα στη νέου για να μείνουν. Αγκιοπλάστες, μαραγκοί, σιδηρουργοί, χαλκιάδες και γανοτίδες και βοσκοί, τελάλιδες, ψαλτάδες, αλμπάτης και τενεκετζής, τζαγκάρης και μανάβης, χειροποιός, μελισουργός, παπλωματάς, μπακάλης. Ο χανιατζής εχάθηκε, φετσάδες δεν υπάρχουν και οι μιλονάδες έπαψα πολλό λογιό να βγάζουν. Δεν έχει φαροφύλακα, λούστρωμα και χαμάλι, καραογέα να τραβά το κάρο να λαργάρει, αχθόφορο να τα τραβά κήρυκας να φωνιάζει, πετρόκοπο και νερουλά επίτροπο να θυμιάζει. Ο Παγοπόλης Κωστή μου φίλε, ο Παγοπόλης έσβησε και ασκητζή δεν έχει, πελεκετή να πελεκά φούρνους που να κατέχει, και καλτηρίμια δεν θα βρεις άνθρωπο να τα κάνει, πέτρες να στρώνει κατά γης όμορφα να τσιβάνει. Λίγα είναι τα αργαλιά που υφαίνουν και ξυφαίνουν, βουργιάλια μα και ξομπλιαστά στα σπίτια μας να μπαίνουν. Λίγοι είναι που έχουνε στο σπίτι πατητήρι, ποια μα να κάνει σήμερα στη φαμελιά μαγκύρι. Σύψωμα δεν πηγαίνουνε, εδά φουρνέλα δεν γεμίζουν, φουρνόξυλα δεν κουβαλού, περβόλια δεν ποτίζουν, βολόσυρο δεν κάνουν εδά, μα ούτε και λιχνίζουν, φουρνιάτικο δεν βγάζουν έτοιμο το ψωνίζουν, δεν βάνουν άδραχτο εδά, μασούρια δεν γεμίζουν, ανέμες δεν γυρίζουνε και τζάκια δεν καπνίζουν, καζάνια δεν υπάρχουνε, λουλάδες εστερέψα και οι παρασιές χαλάσανε, βεγέρες μπανταλέψα. Δεν έχει πλειό νερόμιλους, φάμπρικες για να λέθου, μαμίδες για να ξεγενού και ρόκα για να κλώθου, φετσολαλάδες, μίσεψα μα και τσιγαρολάδες, μπαρμπέριδες, ραφτάδιδες, μοδίστρες, ξεφταρμάδες. Πού είναι ο παλιός ο καφετζής, πού είναι ο ταβερνιάρης, Που είναι ο παλιός ο Λυρατζής δάσκαλος και βαρκάρης, που είναι ο παλιός βοσκός τον παλαιό το χρόνο, που σήμερα ξημερώντανε με το γαμπά του μόνο, που είναι δά ο Βαρελάς, που είναι οι Σαμαράδες, πέστε μου που είναι ο Καλαθάς.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Η Κρήτη γλεντάει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου το κεφαλοβρύσι Βιάννου θα πάρει φωτιά με Γιώργο Ζερβάκη.
6: Παταθημένη χαραυγή για μένα ξημερώνει.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου σας προσκαλεί σε μια μοναδική βραδιά με τον ξεχωριστό Γιώργο Ζερβάκη και το συγκρότημά του. Ένα γλέντι όπως παλιά.
6: Καλό ταξίδι όπου κι αν πας. Να μην κοιτάξεις πίσω.
5: Μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, νησιώτικα και δημοτικά, με πλούσιο ρεπερτόριο, αστήρευτο κέφι και χορό μέχρι το πρωί.
6: Άστρα μη με μαλώνετε, πάμε!
5: Είσοδος με πλήρες μενού 15 ευρώ. Η έναρξη στις 9:30 το βράδυ και όποιος αντέξει. Το Σάββατο 22 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κεφαλοβρύσι Βιάννου.
7: Είπε μου να χωρίσω με, πως θέλει λίγο χρόνο.
5: Κλείστε έγκαιρα τραπέζι στο 697-88-33-507. Ο Γιώργος Ζερβάκης στο κεφαλοβρύσι Βιάννου.
6: Σε φτάνω από δικαστικά.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου.
6: Πάμε!
5: Το γλέντι δεν σταματάει μέχρι το πρωί.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
13: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Κι Γάβδο, σε μια αγαπημένη φίλη εκεί τη Στέλλα τη Στεφανάκη, μας ακούει τη φουρνάρισα της Γάβδου. Καλή δύναμη. Είναι οι άνθρωποι όλοι αυτοί που ζουν στα χωριά, στη Γάβδο. Πρέπει να επιδοτούνται από το κράτος. Είναι ήρωες, είναι οι άνθρωποι που κρατάνε ζωντανά αυτά τα μέρη που τόσο πολύ έχει ανάγκη και η κοινωνία και η πατρίδα. 28-210-40-140 αν θες στην παρέα μας. Μέχρι τις 11 θα κάνουμε την παρέα μας. Καλησπέρα στο Μανώλη από τα Σκύφα, από τα Σφακιά. Αχιλλέας Δραμουντάνης, Νικηφόρος Έραχης.

0: Και να ακούσουμε και απόψε ένα καπετάνιο από τη ρίζα του Ψιλορίτη, από το Λεωχρία, εκεί ανάμεσα σύνορα Ρέθυμνο Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι τα κάνει σήμερα,
1: σου παρασκευή.
0: Πάντα καλά.
1: Χαιρετώ το Σπύρο, τον Τριανταφυλάκη, το Ακροτήρι, χαιρετώ το χωριό μου όλο, χαιρετώ τον Τιμπάκη, τον Χαραλάμπη, τον Κουσόνα και του λέω, φίλος αυτή φιλότιμο, αισθήματα και αγάπη, κι αν δείσει δύσκολη στιγμή πριν του φωνάξει να.
0: Έτσι είναι, φίλε.
1: Λοιπόν, θα μου βάλεις απόψε το τραγούδι του Κακλή. Ποτέ μου δεν εγγέλασα και να μην τράψω πάγι.
0: Ποτέ μου δεν εγγέλασα, το σημειώνω. Σε ευχαριστώ. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου στο Ρέθυμνο, στο Αμάρι. Ευχαριστώ, φίλε.

0: ποσέ. Είδα πως εξημέρωσε.
1: Νικηφόρος Αελάκης με Αχιλλέα Δραμουντάνη από μια ζωντανή ηχογράφηση.

0: Και να ακούσουμε και ένα κύριο που πρώτη φορά παίρνει εδώ στην Δεκαδά τα Χανιά από τα δικαστήρια. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, σου μιλάω στον Ενικό.
0: Ναι, είναι τιμή μου, δεν θέλω πληθυντικούς, είμαστε μια παρέα.
1: Είναι πιο μεγάλο από σένα, έτσι κι αλλιώς. Και θα σου μιλήσω.
0: Μου είπατε ότι αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα υγείας και στο κρεβάτι. Δεν το βάζουμε κάτω, γιατί κι εγώ έχω παλέψει με δύσκολες συνθήκες και κάποτε μου είχε ένα πρόβλημα υγείας που μου είχαν δώσει 6 μήνες το 1998, συγκεκριμένα με τον καρκίνο. 6 μήνες το λέω για να δώσω θάρρος σε κάποιους ανθρώπους. Όλες οι εξετάσεις λοιπόν το 1998 που στείλανε οι δικοί μου παντού μου έδινε το χρόνο επιβίωσης 6 με ένα χρόνο. Σήμερα ζω, είμαι στα πόδια μου, γι' αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να εξαντλούμε και την τελευταία ελπίδα. Και εύχομαι η Παναγία μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και δεν το βάζουμε πάντα, κάτω. Πάντα παλεύουμε. Η ζωή είναι ένας αγώνας.
1: Και να διασκεδάζει.
0: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω ένα τραγούδι, αλλά είναι βέβαια.
0: Πείτε μου.
1: Παλιό.
0: Θα το ψάξω. Ένα
1: παλιό τραγούδι και δεν ξέρω αν το ξέρεις κιόλας. Ελπίζω με το γράμμα μου αυτό το τελευταίο λίγο να βρω γαλήνη στην καρδιά. Το έχεις ακούσει.
0: Τώρα μου διαφεύγει να είμαι ειλικρινής. Τον τίτλο τον θυμάστε.
1: Ελπίζω με το γράμμα μου. Αυτό το τελευταίο. Δεν το θυμάμαι, όχι. Ούτε το τραγουδιστή.
0: Θα το βάλω τώρα στο κομπιούτερ. Αν μου το βγάλει, ευχαρίστω. Αλλιώ.
1: Υπόσχομαι. Δεν το βγάζει. Α, δεν το βγάζει. Εγώ, αλλά δεν το βγάζει.
0: Θα προσπαθήσω να το βρω.
1: Να είστε εσύ πιο τυχερό.
0: Μα ακούτε από δικαστήρια, από Χανιά, ε.
1: Ναι,
0: σας
1: ναι,
0: ευχαριστώ ναι, πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και Παναγία μαζί σας, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά
0: και είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι, δεν το βάζουμε κάτω. Σας ευχαριστώ.
1: Καλά, γεια
0: σας.
1: Και όλοι,
0: να είστε καλά κι εσείς.
1: Όλος ο κόσμος που ακούει.
0: Όλος ο κόσμος, να έχουμε την υγεία μας. Όλα τα άλλα παλεύονται. Ευχαριστώ.

Απλά το είπε να δώσω ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Η ζωή είναι ένας αγώνας. Έστω και αν έχουμε μία ελπίδα στο εκατομμύριο, πρέπει να την εξαντλούμε. Και μόνοι μας. Είναι βασικό. Ο καλύτερος γιατρός είναι η ψυχολογία και η θετική σχέση.

0: Και να ακούσουμε και ένα άλλο φίλο και αγαπημένο καλλιτέχνη εδώ στα Χανιά, Αρτέμις Πεντάρης. Καλησπέρα, Αρτέμι. Τι γίνεται?
1: Γεια σου, φίλε Κώστα. Τι να γίνει, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, εδώ 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα κυκλοφορά.
0: Πού, σε ποιο σημείο σε βρισκώ?
1: Είμαι τώρα στον Πλαδισό και.
0: Γίνεται χαμός, ε.
1: Λέω να αφήσω τα μάξια να φύγω με τα πόδια.
0: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα δυστυχώς και αυτές τις μέρες. Καλό είναι, άμα δεν υπάρχει κάποιος λόγος, να μην κυκλοφορούμε στο κέντρο, γιατί θέλει μεγάλη υπομονή. Πού αφιερώνεις, φίλε?
1: Λοιπόν, άκου, επειδή άκουσα κάποιο γύρο εδώ από τα δικαστήρια, είναι του Μανώλη του Κακλίν, αυτό ένα καλαμαθιανό είναι.
0: Θυμάσαι τον τίτλο?
1: Πόσο είπε τώρα, είναι του Μανώλη του Κακλίν, αν βάλεις Μανώλης κάτι θα το βρεις τώρα.
0: Καλώς.
1: Ναι.
0: Καλαμαθιανό, ναι.
1: Είναι καλαμαθιανό, ναι.
0: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Εντάξει, όσοι μας ακούνε για όλο τον κόσμο.
0: Και ένα δικό σου τραγούδι για όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο, Άρτεμις. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Και η Δήμητρα από το Ρέθυμνο μας ακούει και στην Παλιά Πόλη. Έχει επιλέξει την αείμνηστη Μαρίνα Σκακλή, που δυστυχώς έφυγε τόσο νωρίς και πρόωρα από τη ζωή. Είναι τα βάσανα. Καμιά φορά πέφτουν πολλά και αγκομαχούμε. Είπαμε, δεν το βάζουμε κάτω. Θετική σκέψη, ψηλά το κεφάλι. Και καμιά φορά κόντρα η ζωή.

0: Και πάμε και στη Νέα Υόρκη, στην αγαπημένη μας φίλη, την κυρία Ελένη. Τι κάνετε σήμερα, καλά είστε?
1: Καλά είμαστε, πήρα και εγώ να πω μια καλησπέρα και να πω και κάτι άλλο που ακούω τώρα αυτή τη Μαρίνα, την είχα δει σε βίντεο. Ο πατέρας της είχε έρθει εδώ πολλές φορές.
0: Απίστευτη φωνή, απίστευτη.
1: Καλός τραγουδιστής κι αυτός και στενοχωριέμαι, δεν θέλω να την ακούω. Έφυγε νέα κοπέλα.
0: Τι να πω, έτσι είναι η ζωή τώρα, τι να πω.
1: Δυστυχώς, τέλος πάντων, ήθελα να πω να είναι καλά έτσι που είναι η κοπέλα. Λοιπόν, ο κύριος που μίλησε πριν, που είπε για τα παλιά, για τα έθιμα που έχουν φύγει, για τα επαγγέλματα.
0: Ναι, είναι απίστευτος. Είναι, και μίλησε, ναι. Είπε την αλήθεια, την πραγματικότητα, όνομα, μέσα από το στίχο του.
1: Ναι, ήθελα να πω κι εγώ ότι εμείς εδώ που είμαστε, κρατούμε τα παλιά, κρατούμε, προσπαθούμε στα παιδιά μας, μιλάμε τη γλώσσα μας, τα κριτικά, τα βαριά. Εγώ τουλάχιστον στα παιδιά μου έτσι το κάνω. Λοιπόν, να πω τώρα και κάτι, δώστε με ένα λεπτό να πω.
0: Ναι, βέβαια, σας ακούμε.
1: Με τα παλιά, τα γιατροσόφια που λέγαμε, δεν παίρναμε φάρμακα εκείνα τα χρόνια, τίποτα. Λοιπόν, το λέω στα παιδιά μου αυτά.
0: Και ήταν και πολύ από τα περισσότερα αποτελεσματικά τα γιατροσόφια. Και ναι, σήμερα στην σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία, πολλά από αυτά τα υλικά, στο πω έτσι, είναι τα σύγχρονα φάρμακα που γιατρεύουν τους άνθρωπους.
1: Τα πήρανε όλα.
0: Και βέβαια, πολύ σωστά.
1: Κάμανε και τα καινούργια. Τέλος πάντων, από τα φρούτα, από τα
0: βότανα. Από τα βότανα.
1: Όλα. Λοιπόν, έχω μια εγγόνη, έχω πολλές, δόξα τω Θεώ, αλλά η μία.
0: Τις χαίρεστε και να σας χαίρουν.
1: Συνέχεια κουνούπια. Τα πόδια της κάθε καλοκαίρι γεμάτο κουνούπια. Βάνει αλυφή, βάνει αυτό. Λέω στο γιο μου, βρε εσύ, και στην ύφη μου, βάλετε λάδι, ελαιόλαδο. Αλείψετε τα πόδια της και τα χέρια σας ολονό, ελαιόλαδο. Λίγα ελαιόλαδο θα βάλω, ναι, ελαιόλαδο. Γιατί πάει σκνήπα, του λέω, πάει αυτό, γλιστρά, μυρίζει και φεύγει, δεν θα κάνει. Μα βάλουμε λίγα αλυφή από το φαρμακείο. Εντάξει, βλέπει διαφορά, δεν βλέπει. Λοιπόν, το σε λέω εγώ, όταν ήμουν μικρή, που μεγαλώσαμε πριν πόσα χρόνια, το σε λέω, μας δεν έκανε κάτι, πονούσε ο λαιμό μας, πονεί ο λαιμός μου, η γιαγιά μου, γιατί είμαστε ορφανά, μας μεγάλωσε η γιαγιά μου, η μάνα μου, και μου λέει ο αδερφός μου, όλοι αυτοί, γιαγιά πονεί ο λαιμός μου, ρατσί, γιαγιά πονεί η κοιλιά μου, ποιος ρατσί, γιαγιά... Τα λέω και γελώ, συγχωρεμένη.
0: Αν πονούσε το αυτή, βάζανε οι άνθρωποι, βράζανε κρεμμύδι, το ζωμό του κρεμμυδιού.
1: Ναι, ήταν αποτελεσματικό. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα λέω τώρα στα παιδιά μου. Λοιπόν, πονούσε ο λαιμός, να έχουμε βήχα, λάδι, μια κουταλιά λάδι. Κάθε μέρα πριν να κοιμηθούμε και το πρωί να πάμε στο σχολείο, να μας βάλει και λίγο ζάχαρη, που εγώ δεν το ήθελα, το λάδι ήταν άνοστο. Βάλε μου και ζάχαρη μέσα να το πιω. Δεν πήγαμε στο γιατρό, δεν αρρωστήσαμε μετά από το... Είμαι τόσα χρόνια εδώ.
0: Γεννηθήκατε στην Κρήτη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έτσι είμαι. Μάλιστα. Είμαι εδώ πολλά χρόνια, αλλά γεννήθηκα Κίνα. Λοιπόν, και με αυτά, με το λάδι, τη λέω, με τη ρατσί, που την έκανε ο παππούς μου τη ρατσί. Το λάδι το βγάνουμε από τις ελιές. Τα κρεμμύδια τα φύτευε ο παππούς μου στο περβόλι εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, δεν πηγαίναμε στο γιατρό, περνούσε ο κοτσίτης που λέγανε, περνούσε ο βήχας, περνούσαν όλα. Δεν πήγαμε στο γιατρό να πάρουμε φάρμακα, παρόλο που είχαμε στο γιατρό από εκείνα τα χρόνια στο χωριό μας, είχαμε γιατρό μόνιμο. Δεν μας πήγαινε στο γιατρό, τι γινόμαστε καλά με αυτά. Λοιπόν, εγώ επειδή ήμουν μικρή, ήμουν πολύ αδύνατη και τότε τα καντηρίμια ήταν καντηρίμια ακόμα και εμπερδεύαν τα πόδια, με έπεφτα κάτω και σπούσα όλα τα γόνατά μου, ήταν σπασμένα. Να κλαίω τώρα εγώ, πονώ το γόνατό μου, να πιάσει η γιαγιά μου. Να πιάσει ένα γκρεμμύδι, να το σπάσει λίγο, να το βάλει μέσα στο τζάκι, να το ζεστάνει καλά και μετά να το ξανασπάσει, να το βάλει σε ένα μπανί, να μου τυλίξει το γόνατο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, γιατί με πιέζει και ο χρόνος.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Το σε λέω το παιδιό μου, το σε φαίνεται παραμύθια. Αλλά αυτά είναι, του λέω, αυτά είχαμε εμείς τότε.
0: Αυτά είχαν κάποια βάση, δεν ήταν τυχαία. Οι άνθρωποι ήταν γνώστες των πραγμάτων.
1: Κάντε τα παιδιά σας, του λέω, και όχι φάρμακα συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ελένη, που μας θυμίσατε αυτά τα όμορφα πράγματα. Μου πιέζει και ο χρόνος.
1: Να μαθαίνουν έτσι οι νέοι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί οι νέοι τώρα τα βρήκανε αλλιώς.
0: Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στην Αμερική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και χαιρετισμούς σε όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Όραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Βεβαίως, από τα Χανιά μας ακούτε, Κρητικόραμα με 93,8 για το Ρέθυμνο, και για τα Χανιά μας ακούτε όμως και μέσα από τον Ερωτό και το 87,9 για το Ρέα και το Λασίθι. Αγαπημένος φίλος Αρτέμις Πεντάρης, τον ακούσαμε πριν λίγο στον αέρα. Τα αμαρτήματα της αγάπης.

0: λατρεύει.
1: Καλησπέρα και στο Μινά, εκεί στην Παπαναστασίου στον Ατσαλένιο. Συγχαρητήρια και για τον Άφη που τίμησε και το Ηράκλειο για την Κρήτη μας. Αυτή είναι η ομάδα. Από τους 11 ποδοσφαιριστές οι 9 είναι Έλληνες. Όχι σαν άλλες ομάδες που και 11 σχεδόν είναι ξένοι. Είναι αυτό, η ελληνική ψυχή κάνει θαύματα. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στον Όφη μας. Είναι η ομάδα που κοσμεί και αντιπροσωπεύει την Κρήτη.

Καλησπέρα και στην Άννα από τον Αποκόρνα. Περαστικά, η Παναγιά μαζί σου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Το επόμενο για τον καλό φίλο εκεί στον Κουρουσόνα το Χαραλάμπι. Πάρα πολλές επιλογές, θα τις μεταδώσω όλες μέχρι τις 11. Λίγο υπομονή, λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Μια καλησπέρα και στην Κίσα μου, στις Λουσακές, στον Αντρέα. Να σε καλά, φίλε μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκος Γκονιανάκης. Έλα, έλα, πού είσαι, Βασιλικάκι μου. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, μην το κονίσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ στο Κρητικόραμα.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: 30 χρόνια δίνουμε ζωή στο ξύλο. Ξυλία Παναγιωτάκης. Οι πιο ποιοτικές προτάσεις σε όλα τα είδη ξυλίας.
2: Πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές, ξύλινα πατώματα και δάπεδα λαμινέι. Πορτάκια.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι...

0: Κρήτη Κόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: 30 χρόνια δίνουμε ζωή στο ξύλο. Ξυλία Παναγιωτάκης. Οι πιο ποιοτικές προτάσεις σε όλα τα είδη ξυλίας.
2: Πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές, ξύλινα πατώματα και δάπεδα λαμινέι. Πορτάκια.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή.

0: Μητσοτάκης. Οι πιο ποιοτικές προτάσεις σε όλα τα είδη ξυλίας.
1: Πόρτες εσωτερικές και εξωτερικές, ξύλινα πατώματα και δάπεδα laminate. Πορτάκια.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
5: Σαπατήτες βουνοκορβές.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
5: Σαν τα κοπέλια μέσω.
4: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 6183 10.
6: Εγώ για σένα έκαμα.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή. Φαμελιά. Αγροτικό συνεταιρισμό Αστερουσίων. Τεχνομπετών Αφίκο Κολάκη Αγία Βαρβάρα. Σφαγεία Ασημίου Ξυλούρη Βασίλη. Καπνά ΑΕ Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή. Φρουταγορά Αντωνογιαννάκη Γεώργιο Ασίμι. Υδραυλικά ηλεκτρολογικά Λιλίτση Ευάγγελο Ασίμι. Σημαντήρη. Μεζεδοπολείο Ασίμι. Παράγκα. Μεζεδοπολείο Ασίμι. Ζερβάκη Ιωάννη Ελεουργείο Στέρνε. Κουμνιανάκη Σπύρο και Γεώργιο Ελεουργείο Λούρε. Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμι. Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι. Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος. Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι. Αφή Παπουτσάκη. Μηχανουργείο Τιμπάκι. Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη. Στάβγες.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Ο Σύλλογος Απανταχού Χονδριανών, το Κεφάλι, σας προσκαλεί στην γιορτή Ξινόχοντρου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Χόνδρου. Στο μεγάλο κριτικό γλέντι θα μας διασκεδάσει ο αγαπημένος Μανώλης Γιαμαλάκης με ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, χορό και αυθεντική κριτική μουσική, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σχολές χορού Μπριντάκης Χριστόφορος. Η είσοδος

0: είναι 15 ευρώ με πλούσιο μενού και 10 διαφορετικές γεύσεις σε μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση και στις γεύσεις του τόπου μας. Για κρατήσεις, καλέστε στα 69 85 67 85 47 και 69 48 31 97 50. 15η γιορτή Ξινόχοντρου, Σάββατο 22 Αυγούστου, στον Χόνδρο Ηρακλείου. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
2: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
1: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
2: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
1: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
3: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
3: Και πήρα την απόφαση να μην σε συγχωρέσω.
1: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Και έχουμε και ένα άλλο αγαπημένο φίλο στην παρέα, τον Κωστή, το συνονόματό μου, ένα παλιό αγαπημένο επίσης φίλο, τον Τριανταφυλάκη. Καλησπέρα, συνονόματε. Τι τα κάνει.
1: Καλησπέρα, καλά.
0: Πού σε βρίσκω, στο χωριό ή στη Χαλέπα?
1: Στη Χαλέπα.
0: Α, στη βάση σου. Στη βάση, μια χαρά.
1: Μπράβο. Αφιέρωσέ μου το τραγούδι «Πότε θα πάω στο χωριό για τον αδερφό μου».
0: Το σημειώνω και άλλαντε, πότε θα πάτε στο Φαράγγι να μας πάρετε και εμάς.
1: Να πάμε στο Φαράγγι να πιούμε μια κόπα.
0: Βεβαίως. Ναι, αλλά με μέτρο, γιατί έχεις και γυναίκα αστυνομικό και είναι και αυστηρή, γι' αυτό με το μέτρο.
1: Μου έχει φύγει καημένε.
0: Α, καλώς. Τα λέμε, να είσαι καλά. Ναι. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
1: Είμαι ορφανός τώρα.
0: Καλή δύναμη, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Κωστή, ευχαριστώ. Ναι.

Εκεί Σαμίτη Καστερτά, Γιώργος Μιλωνάκης, από τους κορυφαίους γιουλάτρους της εποχής μας, για την παρέα που μας ακούει και στις Λουσακές και στην Κίσαμο γενικότερα, για το Σομαροστελή, εκεί στο Αμάρι, το επόμενο Κακλής Κλάδος.

Μια άλλη καλησπέρα μας έρχεται από την Αμερική, από το Μπρούκλιν, από μια πολύ αγαπημένη φίλη που όλα αυτά τα χρόνια με τη μέσα στις εκπομπές. Είναι η Γεωργία Καλλιτεράκη, καταγωγή από τα Σφακιά. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή από το Μπρούκλιν. Να είσαι καλά, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ.

Μια καλησπέρα και από τον Νότα την Παλιόχρο, λέει Στέλλα. Καλησπέρα Κώστα. Από την αρχή σε ακούω, τώρα μπόρεσα να στείλω το μήνυμά μου. Καλό Σαββατοκύριακο από την Παλιόχρο. Να είσαι καλά επίσης. Μια καλησπέρα από την Κομωτινή, από τη Θράκη, από το Βορρά, από τη Δήμητρα, λέει σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μήνες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παρασκευή 21 του Αυγούστου. Απλά τα πράγματα σε αυτή την εκπομπή δική μου. Πολύ μουσική και καλή παρέα. Αγαπημένα τραγούδια, να κάνουμε την παρέα μας, να προσπερίζουμε έστω και ραδιοφωνικά, να ενώσουμε και την παρέα μας και μέσα από τα δύο ραδιόφωνα που μας ακούτε. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιώργο Τολεκάκη και στον Γιάννη Στρατάκη εδώ, τους ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών που μου δίνουν το μικρόφωνο και κάνουμε την παρέα μας. Αναστάσεις Μπούκλης. Το έχει επιλέξει η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά για την κυρία Εύα, για το μάνο της, για όλους που ακούνε Ερωτόκριτο.

0: Και πάμε στο Γαβαλοχώρι, στον αγαπημένο τόπο εκεί, στον Αποκόρνα, και σε ένα αγαπημένο φίλε, τον Ανδρέα το Μαρκάκη. Καλησπέρα, Αντρίκο, τι κάνεις σήμερα?
1: Καλησπέρα, φίλε, σε σένα, καλησπέρα στο ακροατήριο, καλησπέρα στο φίλο μου τον Κωστή, τον συνάδελφο, τον Μαυρακάκη.
0: Α, τον Μαυρακάκη, τον Κωστή, το συνονόματό μου.
1: Ναι.
0: Συνέχεια σου στέλνει τα μηνύματα και τις
1: ευχές. Μα ευχές. Το ξέρω κι εγώ, πρέπει να τα αποδώσω κάποτε.
0: Τι λέει το Γαβαλοχώρι σήμερα, υπάρχει κίνηση?
1: Έχει κίνηση, φίλε, εμείς έχουμε κίνηση πολύ.
0: Πάντα και χειμώνα καλοκαίρι, γιατί είναι όμορφος τόπος.
1: Ναι, όπως ακριβώς το είπες, δεν έχασα τα λόγια, σε Κωστή.
0: Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, φίλε, τα αποδίδω, βάλε μου να ακούσω ένα Μανολιούδη.
0: Το υπόσχομαι με πολύ εκτίμηση, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Ανταποδίδω, καλό βράδυ, φίλε μου, για χαρά.

Γιατί για την αγαπημένη φίλη τη Δήμητρα και στην Κομωτινή μου στέλνει εκεί με την παρέα, έχει βγει έξω, αλλά ακούει το κριτικό όραμα από το κινητό. Μου στέλνει και κάτι όμορφες φωτογραφίες εκεί στο Messenger με τα μεζεδάκια εκεί στην Κομωτινή. Να περνάς καλά, να έχεις την υγειά σου. Καλό Σαββατοκύριακο.

Και το επόμενο για το τυμπάκι για την αγαπημένη μας φίλη την κυρία Μαρίκα, Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης. Αυτός που ξέρει να πονεί.

Καταπληκτικό τραγούδι. Δίκιο έχει και η αγαπημένη μας φίλη κυρία Μαρίκα Στυμπάκη. Καταπληκτικός άρχοντας ο κύριος Γιάννης Πετσάκης. Καλό τάξιδο όπου και αν μας ακούτε, κύριε Πετσάκη. Καλησπέρα στον Κακόπετρο, στην Κίσαμο, ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου. Από τον Αντώνη, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα και στα παλιά ρούματα στο χωριό μου. Εκεί την παραμονή οι μεχτήκτορες στον Άγιο Ευτύχη κάνουν ένα λειτουργία, ένα μικρό πανηγύρι την παραμονή την Κυριακή στα παλιά ρούματα. Η αδερφή Παπαδεράκη, θα είμαστε όλοι εκεί.

Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης, αυτός που ξέρει να πονεί, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα στην Νορβηγία. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Ευαγγέλη Περουλάκη. Καλησπέρα και στη Μαρία στη Λούτρα, στο Ρέθουν, ένα όμορφο χωριό εκεί του Ρεθύμνου, πηγαίνοντας προς την ιστορική μονή του Αρκαδίου. Το επόμενο για το Χρήστο εδώ στα δικαστήρια από το Μανώλη Κακλή. 28-210-40-140 και για εσάς που τώρα συντονιστήκατε μέχρι τις 11 για να έρθετε και εσείς στην παρέα μας. Ο αείμνηστος Μανώλης Κακλής άρχισε πάλι καριά.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Η θερμοκρασία τώρα είναι 26 βαθμοί. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι προς βορειοδυτικοί. Με ένταση 3 μποφόρ έως 3 μποφόρ.
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
2: Η σκούπα χάλασε.
3: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
2: Αχ, ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
3: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
4: Κατάστημα. Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
8: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
7: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
8: Φίλε με, ξανά φίλε με.
7: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Γιώργος Μανογιούδης, καλησπέρα και στους ψαράδες στη γειτονιά μου και στην χώρα, στο Μίμης, όλη την παρέα. Για τον Ηλιά και τον Γιάννη, τον καλό φίλο μου, έχει επιλέξει Μιχάλη Καλέργη, «Στη θάλασσα της αγάπης σου». 28-210-40-140 για τον εναπομείνω ραδιοφωνικό μας κόμμα για την παρέα που θα κάνουμε μέχρι τις 11. Να είστε και εσείς στην παρέα μας, για εσάς που τώρα συντονιστήκατε.

0: Και πάμε πλατανιά εδώ στα Χανιά σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο της παρέας μας, τον συνονόματό μου, τον Κωστή του Μαυρακάκη. Καλησπέρα, συνονόματε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ήταν λέει ο πλατανιάς, τώρα πρέπει να είναι στα φόρτα του. Από κίνηση φουλ.
1: Φουλ, από κίνηση φουλ. Αύριο έχουμε κονταρό στο δημοτικό σχολείο εδώ του Πλατανιά.
0: Μια χαρά.
1: Θα γίνει χαμός, λοιπόν. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Αντρίκο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση. Και τον κουνιάδο μου τον Δημήτρη. Και όλο το ακροατήριο, από το Α στο Μ, μην λέω ονόματα.
0: Να σε καλά, φίλε. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, Κωστή μου, επίσης, σε ακούω, αγόρι μου. Γεια χαρά, γεια.

Καταπληκτικός Μιχάλης Καλέργης, τον αγαπημένο μου φίλο τον Ηλιά και τον Γιάννη, για τα ταξί που είναι και αυτή την ώρα συντονισμένοι στο κεντρικό όραμα. Καλή βάρια, καλή διαδρομή. Καλησπέρα στη Ρένα, στα Μισήρια εκεί. Η καθοδόν λέει πηγαίνω στο χωριό. Σε ακούω, καλή εκπομπή, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ την αγάπη μου εκεί στα Μισήρια. Καλή διαδρομή. Καλησπέρα, Αντώνη, στο Κολυμπάρι εδώ στα Χανιά. Καλησπέρα στο Χρήστο εδώ στο Πασακάκι που το επόμενο το έχει επιλέξει από Γιώργο Βογιατζή για το φίλο του Γιώργη το Καγιοτζή, για το Βογιατζή και για την εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Και λέει ο Γιώργης ο Βογιατζής, εγώ για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν, Παρασκευή 21 του Αυγούστου, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, λίγο πριν τον ένα από μήνυτα ραδιοφωνικό μας χρόνο, η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Φτάσαμε λοιπόν στην Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο, από ό,τι λέει και η Έμι, θα είναι αρκετά ζεστό. Θα ανέβει ο υδράριος τουλάχιστον για 5-6 μέρες. Θέλει προσοχή, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες. Ο Αντώνης από Κακόπετρο, από Κίσαμο, έχει επιλέξει Εφιάλτη Νικομανόλη νύχτα.

0: Και να ακούσουμε την κυρία Ελένη πάλι από Νέα Υόρκη, από την Αμερική. Καλησπέρα και πάλι. Κανένα πρόβλημα, τι λέτε τώρα.
1: Ήθελα να το πω, γιατί αυτή τη στιγμή, συγχρόνως ακούω ράδιο, βλέπω και τηλεόραση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο άντρας μου παρακολουθεί ένα έργο, βλέπει ένα έργο ξένο. Πολύ γνωστό έργο, έπαιζε και στην Ελλάδα πριν χρόνια. Λοιπόν, είδα τρεις ηθοποιούς που μοιάζανε πάρα πολύ, μιλάμε, με Έλληνες ηθοποιούς. Οι οποίοι πιο πολλοί έχουν πεθάνει. Και αυτοί εδώ που είδα τώρα, οι πιο πολλοί είναι μεγάλη ηλικία, γιατί το έργο είναι παλιό. Το έργο του 90. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση, αφού έχω συγκινηθεί. Τόσο πολύ ομοιότητα.
0: Συμβαίνει. Η ζωή παίζει πολλές φορές και απίστευτα τα παιχνίδια. Ναι. Τα έχουν και άνθρωποι που μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Άνθρωπο στον άνθρωπο μοιάζει, αλλά επειδή έχω ακούσει εγώ, έχω ζήσει και εδώ ορισμένες καταστάσεις. Έχω ακούσει δηλαδή και έχω ζήσει, μου έχουν μιλήσει και εμένα. Επειδή πριν την κατοχή και μετά την κατοχή, πολλά παιδιά τα υιοθετούσαν, τα φέρνανε εδώ, δεν τα ξέρανε.
0: Από γίνανε κάποιες υιοθεσίες που δεν ξέρανε, βέβαια. Ναι. Αυτά τα γνωστά.
1: Τα παιδιά τώρα με το DNA που κάνουν τα μαθαίνουν και πολλά. Ήρθε μια φορά εμάς στη δουλειά μας και μας λέει, μας σε κάνει καλημέρα. Τίποτα άλλο δεν ήξερα.
0: Αυτά είναι από τα παιχνίδια της ζωής. Σας ευχαριστώ.
1: Ναι, είμαι, μου λέει η Έλληνας. Λέω, πού είσαι, αφού δεν μιλάς, του λέω, του λέγα τώρα στα αγγλικά. Ναι, είμαι, το έμαθα.
0: Καμιά φορά μιλάει και το, από μόνο του το DNA.
1: Ναι, μα ναι. Συγκινήθηκα, έκλαιγα τότε. Και πόσες άλλες περιπτώσεις. Και τώρα που είδα αυτούς τους τοπίους, και μάλιστα ένας σε ένα άλλο έργο, μοιάζει πάρα πολύ με ένα χωριανό μου. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, μου το είπε ο ίδιος. Μου λένε ότι μοιάζω με αυτόν, με τον Μπραμ Πίτη, ο οποίος είναι λίγο νεότερος.
0: Δύσκολα χρόνια της κατοχής τότε και καταλαβαίνετε τι γινόταν.
1: Ναι, ο τελευταίος που σας λέω είναι πιο νέος.
0: Φτώχεια, δηλαδή, υιοθεσίες και ούτω καθεξής.
1: Ναι, δύσκολες στιγμές. Συγκινήθηκα τόσο πολύ γιατί έχουν τόσο ομοιότητα και αυτοί οι ηθοποιοί, βέβαια, και πολύ γνωστοί. Άλλη φορά θα μάθω τα ονόματα να τα πω.
0: Βεβαίως.
1: Και ένιωσα την ανάγκη να το πω.
0: Με μεγάλη μας χαρά σας ακούσαμε, κυρία Ελένη. Την αγάπη μου στην Αμερική. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε με Στέφανο Βορδόνη. Χίλια λέει καλά, ένας καλός δεν κάνει, δεν αρκούνε, βέβαια.

Και με Στέφανο Βορδόνη φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για όλους εσάς που για δύο ολόκληρες ώρες κάναμε την παρέα μας, μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε από τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο Τολεκάκη, εδώ στο δικό μας σταθμό, στο Κρητικό Ραμ, που χάρη στους δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς της Κρήτης, τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, κάναμε την παρέα μας, ενώσαμε την Κρήτη μουσικά από το Καστέλι Ποντικήσα μέχρι τη Σιτία. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Προβλέπετε θερμό με ανεβασμένο τον υδράριο. Να προσέχετε, να περάσετε όμορφα. Και την ερχόμενη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμό, θα ξανακάνουμε παρέα εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Από τον Κώστα Γουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: δέχα.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα. Παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα
0: αλουμινίου.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα. Παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά.

0: Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Α, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Με Συρτό Σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.
1: Για ένα, για το φίλο μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
5: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Που την ελένε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η Κρήτη εκατάντησε κάτεχε σαν το σκήνο που δύσκολα ξεραίνεται και κριτικός θα μένω.
0: Ερωτόκριτος. Το ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων.

0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
1: Ο άντρας που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος. Σε γενιά ναρκωτική και σε γενιά ναρκωτική θέλω να είναι αφρεμένος.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: μαυρνό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ακόμη κι αν τα δάκρυα στεγνώσουν με το χρόνο, για μια ολόκληρη ζωή θα ζω μέσα στον πόνο.
0: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

0: Πριν ο Σεβδάς περάσει, πριν αλλαργέψει το όνειρο και μας ευρώς περάσει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Στέλνια κομμάτια, τη καρδιά, την έκαμα για σένα.
1: Ερωτόκριτος.

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
5: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
5: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν ξανακάνω, έλεγα. Λάθη που με πονούνε. Κι είσαι το μόνο. Μια ζωή που η όρκη μου ξεχνά.
0: Ερωτόκριτος. Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.
0: Αυτός που βγαίνει στην κορφή, να τον δούνε άλλοι. Φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
1: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

ο καημός και ο πόνος μου έχει δώσει. Και ο πόνος μου έχει δώσει που τώρα ακόμη και η χαρά μπορεί να με πληγώσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χιλιάδες συναισθήματα επνίξανε με πάλι, σαν έφερα στο λογισμό την ειδική σου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Σηματοδοτεί

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Απούνε στο βροντίσει, απάνω όρκι σου να κάνεις, μη μας χωρίσει. Απάνω όρκι σου να κάνεις, μη μας χωρίσει. Ψεύτικους όρκους μου δίνες, πως μ' αγαπάς τα αλήθεια.

0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Θα τρελαθώ, θα σκοτωθώ, αντί είσαι και σε χάσω. Γιατί ετυρανίστηκα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ντροπή. Ερωτόκριτος.
1: Ανάθεμάτι για χαρά πως τη Συργούλο πιάνω. Έστω και πέτρα να τη δω έτσι από βόλτα κάνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χθρόχουνε τα λαπουλιά τσανέμους που φυσούνε, μα ο αετός απάνοντος πέφτει και τον χτυπούνε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.